0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν, Ιουν, Τετ, Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Κάτσα από.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.